0: σου το είναι. Καλησπέρα, καλησπέρα στις ραδιοσυνθέσεις του 99,2 στα FM της Στουτγκάρδης. Η ελληνόφωνη εκπομπή στα FM της Γερμανίας εκπέμπουμε από γερμανικό ραδιοσταθμό. Hier ist die Sendung Radio Synthesis im Freien Radio für Stuttgart auf 99,2. Die Sendung wird in griechischer Sprache geführt. Τώρα έχουμε μαζί μας τη Στέλλα, η οποία δεν κατάλαβε τα γερμανικά, αλλά ήταν η μετάφραση αυτών που είπα στα ελληνικά πριν. Έχουμε μαζί μας την εκπρόσωπο από την κοινότητα Δουβλίνου από την Ιρλανδία, την Στέλλα Ξενοπούλου, την οποία τη γνωρίσαμε και εδώ κοντά μας στη Στουτγκάρδη, στο συνέδριο για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, που νομίζω ήταν ίσως, θεωρώ εγώ, και νομίζω το επιβεβαίωσαν και άλλοι, η πιο δυναμική παρουσία, η παθιασμένη Στέλλα με την ελληνόγλωση εκπαίδευση, η οποία μας έδωσε δύναμη όλους. Καλώς ήρθες, Στέλλα, στην εκπομπή μας. Μαζί μας είναι και ο Γιάννης Γκέκας, πρόεδρος Παμακεδονικής. Καλώς ήρθες, Στέλλα.
1: Γεια σας. Γεια σας, καλώς σας ακούω, καλώς σας βρήκα. Αλλά από την ελληνική κοινότητα Ιρλανδίας, έτσι να τα λέμε σωστά. Λέγεται ελληνική κοινότητα Ιρλανδίας.
0: Σωστά.
1: Εντάξει?
0: Ναι, ωραία, σωστά, σωστά.
1: Okay. Ναι, συγγνώμη.
0: Καλώς ήρθες οπότε στην εκπομπή μας. Θα πούμε κάποια ευχαριστώ πράγματα για την Ιρλανδία, για τους Έλληνες που ζουν εκεί, για την ελληνόγλωση εκπαίδευση και για το ρόλο σου εκεί. Να ξεκινήσουμε από αυτό, Στέλλα, ή μάλλον από εσένα. Πώς βρέθηκες στην Ιρλανδία και πότε βρέθηκες στην Ιρλανδία?
1: Αρχίζω και τα ξεχνάω αυτά, γιατί παίζουν πολλά χρόνια. Το 1994 εγώ ήρθα στην Ιρλανδία, εχθές, έτσι ακριβώς. Και αποφάσισα τελικά να μείνω, να μην πολυλογούμε, επειδή αισθάνθηκα ότι η χώρα αυτή θα αναπτυχθεί με ραγδαίο ρυθμό, και αισθανόμουν τότε ότι παρόλο ότι υπήρχαν αρκετά πράγματα που δεν μ' άρεσαν, αισθανόμουν ότι θα αλλάξει αυτή η χώρα και θα αλλάξει προς το καλύτερο και θα δω μια αλλαγή σε μια πολύ μικρή χώρα. Μια αλλαγή που τόσος κόσμος περιμένει, περίμενε και περιμένει να δει στην Ελλάδα, και την οποία τουλάχιστον εγώ, η δικιά μου γενιά, έβλεπα ότι δεν θα τη δω αυτή την αλλαγή. Και αισθάνθηκα ότι στην Ιρλανδία θα τη δω την αλλαγή αυτή.
0: Και τόσο την είδε στην
1: αλλαγή. Με το απλό μου το μυαλό. Έτσι,
0: μια χαρά τα σκέφτηκες.
1: Ούτε οικονομικά, ούτε έτσι, ούτε οικονομολόγος είμαι, ούτε αυτό. Απλά έβλεπα ότι ο κόσμος εκεί ήθελε, ο κόσμος, τον δρόμο, ο κόσμος, ο παραμικρός, ο ταξιτζής, ο κόσμος, το μαγαζάκι, ήθελε ο κόσμος να αλλάξει. Ναι, την είδα την αλλαγή, που είναι πολύ ωραία πράγμα.
0: Αν και είχαμε και κοινή πορεία ως χώρες, η Ελλάδα και η Ιρλανδία κάποια στιγμή με την οικονομική κρίση, Γιάννη, τα παρακολουθήσαμε αρκετά αυτά, και δεν ξέρω, τότε πώς το ξεπέρασε η Ιρλανδία? Νομίζω, Γιάννη, δεν ξέρω κι εσύ αν θέλεις να ρωτήσεις πάνω σε αυτό κάτι. Να ξεκινήσουμε και ίσως και αυτό, μιας και ξεκινήσαμε με την ιστορία.
2: Ναι, μοιραστήκαμε ορισμένες κοινές εμπειρίες, αν και δεν ήταν και τόσο θετικές. Όπως είπες, στο τομέα της οικονομίας πέρασαμε μια δοκιμασία των μνημονίων και της οικονομικής κρίσης. Ναι, και θα με ενδιέφερε να ακούσουμε πώς ήταν τότε οι Ιρλανδοί το ξέσπασμα της κρίσης τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ιρλανδία, και αν έφερε αυτή η κρίση τους δύο λαούς λίγο πιο κοντά κιόλας.
1: Δεν ξέρω αν έφερε τους δύο λαούς πιο κοντά. Οι Ιρλανδοί γενικά την αγαπάνε την Ελλάδα και τους Έλληνες. Δηλαδή εμείς και τότε που όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στρεφόντουσαν ενάντια στην Ελλάδα και είχε γίνει, αν θυμάστε, μια φοβερή επίθεση στην Ελλάδα από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου και τα γερμανικά εννοείται, τότε λοιπόν που ήταν η πρώτη φορά που εγώ αισθάνθηκα ως Ελληνίδα εκτός Ελλάδας να μου κάνουν επίθεση, έτσι. Οι Ιρλανδοί σαν λαός τους έβλεπες ότι ανεξάρτητα από τι λεγότανε, οι Ιρλανδοί στηρίζανε και σεβόντουσαν αυτό που οι Έλληνες περνούσαν και αυτό που οι Έλληνες τους κατηγορούσαν, για το οποίο τους κατηγορούσαν. Δηλαδή λέγανε ότι σας βγάζουμε το καπέλο Έλληνες, που είπατε όχι στο δημοψήφισμα, ας πούμε, που ξέρω εγώ τι. Ανεξάρτητα αν ήταν σωστοί, αν συμφωνούσαν με το όχι του δημοψηφίσματος ή όχι, αλλά τους άρεσε που οι Έλληνες δεν προσκυνάνε αυτό το πράγμα. Τους άρεσε αυτό.
2: Και
1: αυτό...
2: Οι Έλληνες είπαν το όχι, αλλά ο Τσίπρας το έκανε νέο, να μην το ξεχνάμε και αυτό.
1: Αυτό, γι' αυτό σας λέω, ανεξάρτητα αυτό, δεν έχει, αυτό τώρα είναι πολιτικό. Δεν μιλάμε πολιτικά εδώ. Το τι έκανε ο Τσίπρας, τι έκανε ο ένας, αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Εγώ δεν ήρθα εδώ για να μιλήσω πολιτικά. Εγώ ήρθα αυτή τη στιγμή να απαντήσω στην ερώτηση αν ο λαός

0: γιατί ήθελα να δω τι κάνει η Ιρλανδία σε σύγκριση με την Ελλάδα. Έφερε, κάλεσαν όλους τους πετυχημένους Ιρλανδούς, τους CEO σε μεγάλες επιχειρήσεις και μεγάλους οργανισμούς ανά τον κόσμο, τους έβαλε μέσα σε ένα ξενοδοχείο, τους κράτησε, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι, νομίζω 24-48 ώρες, δεν θυμάμαι, αυτό μπορεί κάποιος να το επιβεβαιώσει, φαντάζομαι, και βγάλανε ένα δρόμο για την Ιρλανδία για να βγει γρήγορα από τα μνημόνια και τα λοιπά και να ορθοποδήσει.
1: Εδώ να σε πληροφορήσω, Στέλλα, ήταν διαφορετικά.
0: Σαν απλός πολίτης τώρα αυτά. Δεν κατάλαβα. Έτσι, αυτό θέλω να πω.
1: Και εγώ, σαν απλός πολίτης, θα σου πω, εδώ στη Γερμανία ήταν διαφορετικά. Ο λαός σε μεγάλο βαθμό στράφηκε εναντίον της Ελλάδας και των Ελλήνων εδώ και το έζησα και εγώ προσωπικά, χάνοντας φιλίες δεκαετιών. Τουλάχιστον για κάποιο χρονικό διάστημα.
0: Φοβερό πράγμα.
1: Καθοδηγούμενοι εδώ οι πολίτες σε μεγάλο βαθμό. Εγώ θα έλεγα να πω 90% πιστεύω.
0: Και σε εμάς, αλλά δεν το καταπίνανε οι Ιρλανδοί.
1: Ναι.
0: Και σε εμάς, αλλά δεν το καταπίνανε.
1: Άλλη ράτσα τότε και οι Ιρλανδοί. Και αυτοί είναι λίγο αντάρτες οι Ιρλανδοί, έτσι δεν είναι. Είναι λίγο διαφορετικοί, τουλάχιστον και στα έργα και όταν τους παρακολουθούμε έτσι δεν μπορεί, όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά, νομίζω είναι λίγο άλλη κράση αυτή η Ιρλανδή.
0: Είναι και τους βγάζει στο καπέλο μέχρι ενός σημείου, έτσι. Ναι, δεν έχουν καταφέρει να λύσουν τώρα και αυτοί αρκετά θέματα, αλλά ναι, έχουν. Αν αποφασίσουν και αν καταλάβουν ότι κάτι είναι τόσο πολύ άδικο, δεν τους σταματάει τίποτα.
1: Πολύ ωραίο χαρακτηριστικό αυτό για έναν λαό.
0: Και, πολύ ωραίο πράγμα.
1: Οπότε να περάσουμε και λίγο στο επόμενο κεφάλαιο, το πώς είναι η ελληνική ομογένεια. Δηλαδή πόσοι είμαστε στην Ιρλανδία, έχουμε την κοινότητα Ιρλανδίας, έτσι να το διορθώσω.
0: Ελληνική κοινότητα.
1: Ναι. Και πόσοι ζούνε στην Ιρλανδία.
0: Στην ελληνική κοινότητα Ιρλανδίας έχουμε. Η ελληνική κοινότητα Ιρλανδίας ήταν ο πρώτος οργανισμός, ας πούμε, που ιδρύθηκε το 1964, ο οποίος εκπροσωπούσε τους Έλληνες και τους Κύπριους τότε. Περισσότεροι Κύπροι ήταν τότε, στην αρχή λέω, επειδή δεν χρειαζόταν βίζα κτλ. Και η Κύπρος μόλις είχε αποκτήσει την ανεξαρτησία της και πριν το 60, δηλαδή πριν την ανεξαρτησία, οι Κύπροι είχαν βρετανικό διαβατήριο, οπότε ήταν εύκολο να έρθουν. Οπότε και αυτούς τους λόγους.
1: Αλλά για πόσους μιλάμε, δηλαδή πόσοι Έλληνες ή Ελληνοκύπροι ζουν σήμερα στην Ιρλανδία.
0: Τώρα υπολογίζουμε, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι.
1: Ναι. Στο περίπου.
0: Υπολογίζουμε 10.000 όλη την Ιρλανδία μαζί με τους φοιτητές.
1: 10.000 είναι σημαντικός ο αριθμός.
0: Τους 5.000 υπολογίζεται περίπου, υπολογίζουμε περίπου είναι ας πούμε οι μόνιμοι, έτσι, αυτοί ζουν οι μόνιμοι, το ξέρω πάνω από 10 χρόνια ας πούμε, και οι περισσότεροι είναι από αυτούς στο Δουβλίνο, έτσι.
1: Η κοινότητα και τα μέλη της είναι ως επιτοπλίστων, είναι μίξ, δηλαδή είναι και από τους παλιούς και τους καινούριους, ή είναι ως επιτοπλίστων οι παλαιοί στην κοινότητα ως μέλη ενεργή.
0: Λόγω του σχολείου είναι πιο πολύ γονείς, έτσι, παρά οι παλιοί. Οι παλιοί ναι, έρχονται στις εκδηλώσεις ας πούμε κτλ. Αλλά σαν μέλη που λέμε που είναι τα εγγεγραμμένα μέλη, έτσι, με τη συνδρομή κτλ. Είναι πιο πολύ νέοι.
1: Έχτισες γέφυρα.
0: Να αν θέλουμε να ορίσουμε τη λέξη αυτή, τι είναι νέος, έτσι.
1: Ναι.
0: Κάτω το 60, ξέρω αυτό. Να το πούμε έτσι.
1: Άντε καλά. Να το θέσουμε έτσι. Το δέχομαι απόλυτα αυτό. Και μπορείς να φανταστείς και γιατί. Έχτισες όμορφη γέφυρα σε σχέση με το ελληνικό σχολείο. Ήσουν εδώ πριν περίπου 2 μήνες. Στο συνέδριο.
0: Πέρασαν,
1: Πέρασαν 2 μήνες. Και νομίζω έτσι άφησε πολλές γεύσεις αυτό. Όπως είπα και πριν, η Ιρλανδία ακούστηκε πολλές φορές. Και ποια ήταν αυτή

0: τι από την Ιρλανδία μου λέγανε. Αυτή ήταν. Αυτή μου άρεσε. Και, ναι, όχι πως υπήρχε διαγωνισμός, αλλά ναι, αυτό άκουσα συχνά. Και, αλλά η ερώτηση είναι, τώρα έχετε ένα τμήμα ελληνικής γλώσσας, το οποίο ως επιτοπλίστων το στηρίζετε μόνοι σας οικονομικά και έχετε μια μικρή βοήθεια από την Ελλάδα.
1: Όχι ως επιτοπλίστων.
0: Ναι, για πες μας. Ναι, ναι.
1: 100%. Η Ελλάδα, εκτός αν μεταφράσουμε το μισθό του δασκάλου, έτσι θα μπορούσαμε να πούμε αυτό, ότι ένας μισθός δασκάλου πόσο βγαίνει, έτσι μόνο θα μπορούσαμε να το ορίσουμε. Αλλιώς είχαμε τα τελευταία 2 χρόνια είχαμε έναν εκπαιδευτικό αποστελμένο από Ελλάδα.
0: Έναν, ας τους πόσους εκπαιδευτικούς.
1: Συγγνώμη, ποια 2, τι λέω, παραπάνω. Τα τελευταία 4 χρόνια
0: μάλιστα.
1: Είχαμε ένα εκπαιδευτικό που ήταν
0: μάλιστα. Σε πόσους εκπαιδευτικούς σύνολο?
1: Σύνολο 9.
0: Απίστευτο. Πολύ. Δηλαδή, μιλάμε για αρκετούς μαθητές τότε, φαντάζομαι, και ίσως και σε διαφορετικές ηλικίες.
1: Ναι,
0: και,
1: βέβαια.
0: Και φαντάζομαι και οι Ιρλανδοί θα συμμετέχουν στα μαθήματα.
1: Εννοείται. Ναι, ναι. Και πολλές οικογένειες είναι μισές-μισές. Έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, οι Έλληνες παντρεμένοι με Ιρλανδούς, οι Ελληνίδες παντρεμένοι με Ιρλανδέζες.
0: Ναι, βάζω ναι. Στην.
1: Με Έλληνες, ναι, ή και, ναι.
0: Ναι, διαβάζω στην ιστοσελίδα σας, η οποία είναι αρκετά ενημερωμένη, θα έλεγα.
1: Δεν προλαβαίνουμε, τα κάνω όλα μόνοι.
0: Κι όμως, σε σχέση με πολλές άλλες, είναι αρκετά ενημερωμένη.
1: Ναι, ο Φόντας, αυτά τα κάνει ο Ξενοφόντας, τον γνώρισες τον Ξενοφόντα.
0: Τον γνώρισα, ναι, τον αγάπησα.
1: Έτσι, και τώρα...
0: Ήσασταν φοβερή παρουσία εδώ.
1: Και τώρα και η Δάφνη, άλλη μια κυρία, η οποία είναι δεύτερης γενιάς Ελληνίδα από Καναδά, και οπότε το παιδάκι της που το φέρνει στο σχολείο, τρίτη γενιά Ελληνόπουλο από Καναδά, η οποία είναι και εκείνη παθιασμένη με την ελληνική γλώσσα και τα λοιπά, παρόλο που και η ίδια δεν ήταν και οι 2 γονείς της Έλληνες, γι' αυτό λέω δεύτερης γενιάς, ούτε καν από 2 γονείς Έλληνες, αλλά είναι πάρα πολύ ξέρεις, παθιασμένη, και φέρνει το παιδί και...
0: Χαίρομαι γι' αυτό. Παντού υπάρχουν κάποιοι μπροστάριδες. Και νομίζω εσείς τους έχετε και είσαστε, συνήθως είναι 1-2, εσείς έχετε περισσότερους από ό,τι φαίνεται. Και φαίνεται και όλος και από τις δράσεις σας, Παγκόσμια Μέρα Ελληνικής Γλώσσας, εξετάσεις πιστοποίησης επάρκειας.
1: Έχουν καλούς δασκάλους, παιδιά.
0: Ναι.
1: Πολύ καλά, φιλότιμοι, σκύβουν το κεφάλι και δουλεύουν. Και η δασκάλα από το Υπουργείο φέτος ήταν φανταστική, η κυρία Ελένη Τζίμα. Έτσι, πώς το λένε, αυτό το πράγμα δηλαδή, που κάνουμε εμείς που πέφτουμε με τα μούτρα και από το πρωί μέχρι το βράδυ δουλεύουμε, το κάνουν και οι δάσκαλοι. Και πώς να το κάνουμε καλύτερα, και αυτό πώς να το καλυτερέψουμε. Και συνέχεια, γιατί δεν υπάρχει ότι σταματάς, ας πούμε, ότι το κατάφερες. Έτσι, κατάφερες ένα στόχο από εκεί πέρα. Πάντα θα υπάρχει και κάτι καλύτερο, πάντα θα υπάρχει και... Οπότε έτσι.
0: Έχετε στρώσει δηλαδή κάπως τα πράγματα εκεί, αλλά νομίζω δεν θα λέγατε και όχι αν το Υπουργείο Παιδείας στήριζε περισσότερο την προσπάθειά σας. Τώρα οικονομικά, με εκπαιδευτικούς, φαντάζομαι δεν θα λέγατε όχι.
1: Και τα οικονομικά, ειδικά η πληρωμή του ενοικίου, ας πούμε, αυτά τα βασικά πράγματα... Αν υπάρχει, δεν ξέρω αν υπάρχουν τέτοια κονδύλια στην Ελλάδα, παιδιά, που να ξέρουμε τώρα.
0: Υπάρχουν για το Υπουργείο Εξωτερικών, το γνωρίζουμε αυτό. Και είναι για τους αποσπασμένους στο εξωτερικό, για νομίζω όλα τα Υπουργεία πλην του Υπουργείου Παιδείας.
1: Ναι, τέλος πάντων, ναι, δεν ξέρω αν υπάρχουν... πάντως αυτά είναι, ας πούμε, τα κύρια, αν μπορούσα να καλυφθούν τα βασικά έξοδα, από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα είναι, εκτός από το ενίκιο, η ορομίση να μπορούν οι καθηγητές να πληρώνουν κανονικά, έτσι, αυτά. Αλλά εμείς, και αυτό νομίζω ότι είδες, Κώστα, εσένα που σου αρέσαμε ίσως τόσο πολύ, αλλά νομίζω ότι είδες αυτό, το ότι άμα περιμένεις, δεν μπορείς, το κράτος σου λέει δεν μπορώ, με τον ΑΒ λόγο σου το λέει, έτσι. Άμα αρχίζεις και μπεις σε διαδικασία μα μπορείς αλλά δεν θέλεις, μα πολιτικό αυτό, μα κομματικό το άλλο, μα αυτό. Δεν προχωράς έτσι, δεν βοηθάς τον γονιό να σβήσει τη δίψα που έχει για να μάθει το παιδί το ελληνικά και να βοηθήσεις και το παιδί να πέσεις πραγματικά με στοργή πάνω από το παιδί και να δεις πώς θα το βοηθήσω αυτό καλύτερα να μάθει ελληνικά. Χάνεις την ενέργειά σου και το χρόνο σου στο να ψάχνεις να, ή να κατηγορείς ή να βρίσκεις τη φταίει και τα λοιπά. Αναλώνεσαι, τι γίνεται.
0: Αναλώνεσαι, έχεις τριβές και εσωτερικές μετά. Στο ναι. Περίμενε, χάνονται τα μαθήματα, χάνεται και το ενδιαφέρον μερικές φορές. Ναι. Και όσο και να έχεις πεισμώσει, αν σε τρενάρουν για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, κάποια στιγμή φεύγει το παιδί σου από το σχολείο και λες τι να κάθουμε να ασχολούμαι. Και νομίζω...
1: Όλα αυτά, ναι, ναι. Έτσι.
0: Ναι, ναι. Ναι, εδώ θα σου πω ότι...
1: Είναι το τι γονείς. Δηλαδή εμείς αυτό είδαμε ότι... Δηλαδή τι θα κάνεις τώρα, θα προσπαθείς να εξηγείς κάθε φορά στους γονείς τι έγινε με το Υπουργείο ή τι δεν έγινε με το Υπουργείο ή με το κάτι. Σου λέει η Ελλάδα, σου λέει, εγώ το δέχομαι.
0: Ναι,
1: το δέχομαι.
0: Εδώ υπάρχουν...
1: Το είπα, δεν είναι πολλές χώρες. Οι Γερμανοί, τα γερμανικά σχολεία του εξωτερικού... Πληρώνουν τα πάντα, πληρώνουν τους δασκάλους, πληρώνουν. Έχουν οι Γερμανοί γερμανικά σχολεία σε όλο το εξωτερικό, όπου ζουν οι Γερμανοί, δεν έχουν. Μπορεί να κάνουν, μπορεί να συνεισφέρουν, δεν.
0: Σωστά. Λοιπόν,
1: οι Ιρλανδοί έχουν οι Ιρλανδικά σχολεία, όχι.
0: Θα είναι μια επόμενη ερώτηση. Ακριβώς εκεί θα εστίαζα. Οι άλλες χώρες έχουν σχολεία όπως εμείς, δηλαδή τώρα στην Ιρλανδία, στο Δουβλίνο ή γενικά δεν ξέρω ποιες άλλες εθνότητες έχουν έτσι μεγάλο πληθυσμό, έχουν αυτή η σχολεία και αν ναι πώς...
1: Έχουν υπολογή,
0: πώς τα στηρίζουν ή τα στηρίζουν μόνοι τους,
1: είναι... μόνοι τους
0: δηλαδή έτσι, δηλαδή οι Έλληνες όσο και να κατηγορούμε προσπαθεί τέλος πάντων, παλιά προσπαθούσε πολύ περισσότερο να στηρίξει με κάποιο τρόπο τα σχολεία, αν και δεν το καταφέρνει και πολύ καλά, να πούμε τα τελευταία 15 χρόνια μετά την κρίση, μιλήσαμε και πριν, αλλά νομίζω ότι κανένα άλλο κράτος, τώρα σίγουρα οι Γερμανοί έχουν τα Goethe Institut, αλλά δεν έχουν αυτόν τον αριθμό εκπαιδευτικών μονάδων στο εξωτερικό όπως οι Έλληνες. Δηλαδή είδαμε τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, μιλούσαν, αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 600 με 700 τμήματα ελληνικής γλώσσας αναγνωρισμένα και μη αναγνωρισμένα. Ας πούμε, υπάρχουν φαντάζομαι και σχολεία, τώρα πώς τα καταμέτρησαν τα μη αναγνωρισμένα δεν ξέρω. Τους πήρε κάποιος τηλέφωνο, αλλά είναι εκατοντάδες. Αυτά δεν υπάρχουν, νομίζω. Δεν τα στηρίζουν άλλες χώρες έτσι. Πάντως εδώ στη Γερμανία να σου πω.
1: Εγώ ξέρω, επειδή τα παιδιά μου πήγανε σε αυτό που λέγεται Eurocampus, περάσανε από αυτό που λέγεται Eurocampus, το οποίο είναι το γαλλικό σχολείο που ενώνει τις δυνάμεις του με το γερμανικό. Λοιπόν, στέλνουν, ας πούμε, δηλαδή έχει το σχολείο, για παράδειγμα, 10 εκπαιδευτικούς, στέλνουν 2. Η Γερμανία στέλνει 2, ας πούμε, και πληρώνει και κάποια έξοδα. Κάνουν κάτι τέτοιο. Αλλά είναι ολοήμερο σχολείο, κανονικό ολοήμερο σχολείο, όπου διδάσκεται και η γαλλική και η γερμανική γλώσσα μέσα. Οι Γάλλοι υποστηρίζουν πάρα πολύ την εκπαίδευση. Γενικά, εντάξει, οι Γάλλοι φημίζονται και το κράτος, ας πούμε, που υποστηρίζει πιο πολύ, ίσως από όλο τα κράτη στον κόσμο, μαζί ίσως με τις σκανδιναβικές χώρες, την εκπαίδευση. Αλλά οι Γάλλοι φημίζονται για την εκπαίδευση τους και στο εξωτερικό. Οι Γάλλοι το. Ναι, έχουν σχολεία, το σχολείο των παιδιών, ας πούμε, ήταν περίπου οικονομικά ήταν στο 50-50 ή 60-40 το στήριξη, μεγαλύτερη στήριξη από το γαλλικό.
0: Θα σου πω, εδώ στη Γερμανία τα διάφορα κρατήδια, το κάθε κρατήδιο εδώ έχει και το δικό του Υπουργείο Παιδείας. Έχουμε ως παράδειγμα το NRW, δηλαδή περιοχή Κολονία, Düsseldorf, αυτή η περιοχή της Γερμανίας, είναι και το μεγαλύτερο κρατήδιο με 15 εκατομμύρια κατοίκους. Αυτό στηρίζει, νομίζω, περισσότερο από όλα τα άλλα τα κρατήδια, όχι μόνο την ελληνόγλωσσα εκπαίδευση, τις μητρικές γλώσσες, και ειδικά για την ελληνική γλώσσα διορίζει κάθε χρόνο ή τοποθετεί κάθε χρόνο 50 εκπαιδευτικούς με δικά του έξοδα. Δηλαδή, απίστευτη αριθμή. Βέβαια, για 150.000 Έλληνες. Εδώ στην Βάδη-Βιρτεμβέργη στηρίζει μέσω της διάθεσης αιθουσών. Δηλαδή, έχουν καταλάβει όλοι ότι είναι σημαντικό. Ναι, είναι κέρδος για το παιδί και για την οικονομία, αν το σκεφτείς έτσι, για το μέλλον της κάθε περιοχής, ότι τους ωφελεί να έχουν γνώσεις κάποιες άλλες γλώσσες. Και δεν ξέρω, τώρα, εμείς ευελπιστούμε πάντως τα αιτήματά μας να εισακουστούν. Έρχονται και εκλογές, δεν το κάνουμε πολιτικό, αλλά νομίζω καλό θα ήταν να πάμε να ψηφίσουμε όλοι, άσχετα το τι θα ψηφίσουμε, για να δείξουμε ότι η ομογένεια υπάρχει και να έρθουν να κάνουν εδώ, ας το πούμε, την παρέλασή τους η πολιτική του εκάστατου κόμματος και να μας τάξουν. Ας μείνει και το 1/10 από αυτό, αλλά θα είναι σίγουρα παραπάνω από ό,τι πριν. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Οι Έλληνες που ζουν στην Ιρλανδία είναι αυτή η περίπτωση που κάθε χρόνο πάνε Ελλάδα? Δηλαδή, στη Γερμανία, δεν θέλω να πω όλοι, αλλά ένα 80-90% των Ελλήνων πάει Ελλάδα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάει Ελλάδα, έστω και μια φορά. Ισχύει και αυτό
1: στην... Για διακοπές,
0: ναι. Μια φορά το χρόνο. Ναι. Ισχύει αυτό?
1: Ναι, βέβαια. Ναι, ισχύει.
0: Ωραία.
1: Αυτό, γιατί οι περισσότεροι έχουν, εμείς εδώ είμαστε, οι περισσότεροι είναι πρώτη γενιά Έλληνες, πολύ λίγοι είναι αυτοί που ακόμα δεν είναι πρώτη γενιά. Δηλαδή το 64 που ιδρύθηκε η κοινότητα ήταν, αν πούμε ότι ήταν αυτή η πρώτη γενιά, εντάξει, τώρα τα παιδιά τους, ας πούμε, που έχουν μεγαλώσει, είμαστε περίπου εκεί, έτσι. Οι υπόλοιποι είναι τώρα, ήρθανε μετά το 2000, μετά το 2009 ήρθανε. Οπότε και ακόμα περισσότερο μετά τα capital controls στην Ελλάδα. Οπότε αυτοί έχουν όλη την οικογένεια πίσω ακόμα. Δηλαδή πατεράδες,
0: μαζέτια
1: κτλ. Οπότε δεν θα μπορούσαν να μην πάνε και δεν είναι και μακριά. Τώρα υπάρχουν και κατευθείαν πτήσεις, δηλαδή σε 4 ώρες είσαι Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, είσαι όντως, εδώ είναι 2, 4, είστε λίγο αρκετά πιο μακριά. Νησιώτες οι Ιρλανδοί. Γιάννη, Ιρλανδούς τουρίστες έχεις δει εσύ στην Ελλάδα?
2: Έχω δει πάντως ότι έχουμε και αρκετά Irish pubs στην Ελλάδα.
0: Είναι γνήσια ή μόνο λιτασιών?
2: Λοιπόν, κοίταξε να σου πω, εγώ ως φοιτητής είχα επισκεφθεί, θυμάμαι, το νησί Ίος, και η Ίος είχε τότε πολλούς Ιρλανδούς, είχε βέβαια και Βρετανούς, αλλά και πολλούς Ιρλανδούς και πολλά Irish pubs, και εκεί τους είδα και τους γνώρισα. Βέβαια δεν ξέρω, ας πούμε, πόσο πραγματικά δημοφιλής προορισμός είναι η Ελλάδα το καλοκαίρι για τους Ιρλανδούς και πώς θα μπορούσαμε ίσως να τους πείσουμε να επισκεφθούν ακόμη περισσότερο την Ελλάδα. Ποια στοιχεία δηλαδή της Ελλάδος πρέπει να προβάλλουμε περισσότερο για να έρθουν οι Ιρλανδοί να επιλέξουν την Ελλάδα ως τουριστικό προορισμό?
1: Αυτό θέλει έρευνα αγοράς, παιδιά. Δεν μπορώ να
2: απαντήσω. Εσείς που ξέρετε τους Ιρλανδούς λίγο καλύτερα.
0: Στην ψυχοσύνδεσή τους. Είναι πιο πολύ του... Οι Άγγλοι, τώρα δεν ξέρω αν ισχύει τους Ιρλανδούς, οι Άγγλοι είναι λίγο κακόφημοι τουρίστες.
1: Περισσότερο
2: ακόμα. Πολύ.
1: Δηλαδή οι Ιρλανδοί είναι 5 εκατομμύρια χώρα.
0: Είναι δηλαδή πολύ
1: πρέπει, είναι μικρή χώρα. Ναι. Οπότε από τα 5 εκατομμύρια... Πόσοι να πάνε στην Ελλάδα, να πάει πάνω από 1 εκατομμύριο, ας πούμε. Δεν είναι, υπάρχουν. Πάνε αρκετοί Ιρλανδοί στην Ελλάδα. Οι πτήσεις όλες είναι γεμάτες.
0: Πού πηγαίνουν οι Ιρλανδοί, σε ποια μέρη πηγαίνουν, Στέλλα? Ποια...
1: Είπατε, η Ίος που είπε ο Γιάννης, η Ίος θεωρείται το Ιρλανδικό νησί.
0: Αλήθεια? Δεν το ήξερα
1: αυτό. Από τις Κυκλάδες. Ναι, από τις Κυκλάδες.
0: Okay.
1: Ναι. Τώρα πέρυσι, όχι πρόπερσι, πότε σκοτώθηκε ένα παιδί εκεί, οπότε είχαν πάει εκδρομή με το σχολείο και σκοτώθηκαν παιδί εκεί, οπότε τώρα μετά από αυτό δεν ξέρω, αλλά...
0: Ναι, υπάρχουν τα δυσάρεστα αυτά, ναι, θυμάμαι.
1: Υπάρχουν αυτά τα δυσάρεστα και ναι, και επίσης είχαμε και την Ιρλανδέζα που ήταν στο μήνα του μέλητος, ήταν μια μέρα παντρεμένη η γυναίκα και κάηκε ο άντρας της στο μάτι και πέθανε. Έχουμε και αυτά και εδώ. Είναι μικρή η χώρα.
0: Α, είναι, οπότε, ναι. Διαδίδονται αυτά εδώ, πολύ. Και...
1: Βέβαια. Εγώ τι θα πω σε αυτόν τον άνθρωπο τώρα. Εγώ θα πω, θα διαφημίσω σε αυτόν την Ελλάδα. Πώς θα διαφημίσω,
0: όχι, όχι. Καταλαβαίνω. Αλλά νομίζω, εντάξει, υπάρχει. Δεν το γνώριζα. Έκανα την ερώτηση τελείως αθώα. Γιατί, να σου πω την αλήθεια, αμαρτία μου, εγώ άμα δω Ιρλανδούς και Άγγλους δίπλα-δίπλα, δεν ξέρω. Εγώ δεν μπορώ να τους ξεχωρίσω. Έτσι. Τώρα δεν κάνω Ιρλανδός εδώ πέρα να μου πει Άγγλος.
1: Σαν χρώματα ή σαν σχήμα προσώπου και τα λοιπά, αυτό που θα σκεφτείς σίγουρα, ναι, ότι αυτός μάθει Κέλτης, είναι οι κοκκινομάλιδες, ας πούμε. Εκεί σκέφτεσαι... Ναι.
0: Αυτή είναι πιο, πιο Ιρλανδοί, δηλαδή, οι κοκκινομάλιδες.
1: Εντάξει, θεωρείται γενικά το κόκκινο μαλλί, αυτό που λέμε, είναι, θεωρείται χαρακτηριστικό της Ιρλανδίας. Ναι, βέβαια.
2: Όπως ο γνωστός τραγουδιστής της Αγγλίας, τώρα μου διαφεύγει το όνομα, αλλά είναι πολύ δημοφιλής και φαντάζομαι, ξέρετε ποιον εννοώ.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Ναι, κατάλαβα. Τον έχω εικόνα με την κιθάρα του. Ναι,
2: ναι, με την κιθάρα ακριβώς.
1: Ακριβώς. Αλλά, ναι, οπότε σαν... ναι.
0: Πες μας...
2: Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Η ελληνική κοινότητα εκεί στην Ιρλανδία γιορτάζει το St. Patrick's Day.
1: Ναι, βέβαια. Κανονικά. Εννοείς,
2: γιατί είναι πολύ διεθνής γιορτή αυτή πλέον και λέω αν έχει γίνει και κομμάτι, ας πούμε, της ελληνικής παράδοσης πια εκεί.
1: Εντάξει, ναι, βέβαια. Στο σχολείο αναφέρομαι, ζωγραφίζουν τα παιδιά, μιλάνε κτλ. Τώρα στο φεστιβάλ αυτό που κάνει, που το μεγάλο φεστιβάλ, ας πούμε, και η μεγάλη παρέλαση, στο παρελθόν συμμετείχανε και με την ελληνική σημαία. Μπράβο. Και με διεθνικές στολές και τα λοιπά. Τώρα εμείς φέτος είχαμε κάνει αίτηση, γιατί τώρα πλέον έχει γίνει τόσο μεγάλο αυτό το φεστιβάλ. Προσπαθούν και οι ίδιοι οι Ιρλανδοί να μικρύνουν αυτό και να μεγαλώσουν, ναι, την πρώτη Φλεβάρη που το έχουν κάνει, το Σαν Μπρίτζιτ, ας πούμε. Αλλά είναι, ναι, όλες αυτές τις ντόπιες τις γιορτές.
0: Δηλαδή είναι αρκετά ενσωματωμένοι οι Έλληνες εκεί στην κοινωνία, δεν είναι οι ξένοι.
1: Κοίτα, προσπαθούμε. Οι Έλληνες που δεν μιλάνε αγγλικά και δεν μιλάνε καλά αγγλικά δεν μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν. Γιατί πρέπει να μιλήσεις τα αγγλικά, τα Hibernian English που λέμε εδώ, γιατί εδώ δεν μιλάνε τα αγγλικά που μιλάει η Αγγλία. Μιλάνε τα δικά τους τα αγγλικά. Οπότε προσπαθούν, πρέπει να μάθεις αυτά, να μάθεις και κάποιες λέξεις, 50 λέξεις, ας πούμε, Ιρλανδικές, καθαρά Ιρλανδικές που τις χρησιμοποιούν καθημερινά, και σιγά σιγά να μπαίνεις καλύτερα στον τρόπο σκέψης και στο... να καταλαβαίνεις κανονικά τις ειδήσεις.
0: Να σου ρωτήσω...
1: Είναι αυτά τα πρακτικά προβλήματα.
0: Αν στην κοινωνία τώρα πω ότι είμαι Έλληνας, σε κάποιο μαγαζί, σε κάποιον άνθρωπο, είναι ουδέτερο ή είναι θετικό ή αρνητικό? Πώς θα το πάρει αν ακούσει ότι είσαι Έλληνας?
1: Θετικό. Αλλά όχι... Το όσο θετικό ήταν, ας πούμε, όταν πρώτο ήρθα εγώ. Όταν πρώτο ήρθα εγώ, πραγματικά αισθανόμουν τριγκίπισσα. Έλεγες ότι είμαι Ελληνίδα και με κοιτάζανε με θαυμασμό. Λες και βλέπανε την Αφροδίτη μπροστά τους, που ανέβει από τα κύματα. Δηλαδή, δηλαδή ένα πράγμα ήταν πραγματικά, γιατί δεν υπήρχαν εκ τότε όμως πολλοί ξένοι, έτσι.
0: Δεν ήταν αυτό.
1: Και η Ισπανίδα, παράδειγμα, να έλεγα. Αλλά τους Ισπανούς, εντάξει, τους βλέπανε ποιος είναι. Από Ελλάδα όμως δεν υπήρχαν κατευθείαν πτήσεις, δεν υπήρχαν πολλοί.
0: Ήταν πιο εξωτική η Ελλάδα δηλαδή για αυτούς.
1: Πολύ εξωτική, ναι, πολύ, ναι, ναι, πολύ.
0: Εδώ αυτό ήταν τη δεκαετία του 60 με 70. Θεωρώ, κάπως έτσι, βέβαια, όχι με τους Γκάσταρμπαϊτ οπωσδήποτε, αλλά υπήρχε και αυτό, ότι η Ελλάδα θεωρούνταν έτσι εξωτικός τόπος και δεν κάνανε συχνά διακοπές εκεί. Να πάμε λίγο προς το τέλος της εκπομπής μας, να μας πεις λίγο τις εκδηλώσεις που κάνετε εκεί. Τώρα μιλήσαμε για την ημέρα της ελληνικής γλώσσας, δεν ξέρω αν κάνετε κάποιες γιορτές. αν θέλεις να μας πεις.
1: Μετά την Παγκόσμια Μέρα, μετά τη Χριστουγεννιάτικη Γιορτή και τη και Βασιλόπιτα, την Παγκόσμια Μέρα Ελληνικής Γλώσσας, συνήθως έχουμε το φεστιβάλ εκεί τέλη Φλεβάρη, Μάρτη, ανάλογα πώς γίνεται, αλλά φέτος δεν το κάναμε επειδή είπαμε ότι θα το κάνουμε τον, είχαμε μια πρόταση να κάνουμε μια κοινή εκδήλωση με έναν άλλο οργανισμό που βοηθάει ανθρώπους να ξεκινάνε τη δική τους επιχείρηση και μας καλέσανε να συνεργαστούμε φέτος λόγω της Ιρλανδικής Προεδρίας, της Προεδρίας του, στο Ευρωκοινοβούλιο της Ιρλανδίας που ξεκίνησε μόλις τώρα, 1η Ιουλίου. Οπότε είπαμε θα το κάνουμε το φεστιβάλ εκεί, λίγο αργότερα. Το αφήσαμε γι' αυτό. Μετά είχαμε τις εξετάσεις ελληνομάθειας, έχουμε το εξεταστικό κέντρο. Είχαμε τις όλους συμμετείχαμε τόσες μην δεν θυμάμαι, αλλά τώρα μας εγκρίνανε μια χρηματοδότηση, δεν την πήραμε αλλά μας την εγκρίνανε για να κάνουμε ένα πρόγραμμα πολιτιστικής κληρονομιάς που το λέμε Ελληνικές Φωνές στην Ιρλανδία, έτσι το λέμε, όπου καταγράφουμε τους πρώτους Έλληνες που ήρθαν στην Ιρλανδία. Δεκαετία από 40 και μετά, ας πούμε. Αυτούς ξέρουμε. Ξέρουμε και άλλους δυο που είχαν έρθει πριν, αλλά καταγράφουμε αυτούς που ήρθαν στην ελληνική κοινότητα και τα λοιπά. Ναι, πήραμε
0: δηλαδή
1: μια
0: πολλές δράσεις και κρατάτε έτσι τη σημαία ψηλά, θα έλεγα, και ζωντανές τις μνήμες. Και για τους παλιούς.
1: Προσπαθούμε.
0: Μπράβο, τα καταφέρνετε, τα καταφέρνετε και το δείξατε και με την παρουσία σας. Και Γιάννη, δεν έχεις κάποια ερώτηση, έχεις κάποια ερώτηση?
2: Όχι, θα με ενδιαφέρει να μας πει εάν συνεργάζονται σαν ελληνική κοινότητα με τις αντίστοιχες ελληνικές κοινότητες, αν υπάρχουν στη Βόρεια Ιρλανδία για παράδειγμα, ή στη Σκωτία ή και στην Αγγλία, υπάρχει ας πούμε έτσι μια συνεργασία μεταξύ σας ή...
1: Κοίταξε να δεις, στην Ιρλανδία δεν υπάρχει άλλη, η Βόρειος Ιρλανδία έχει φτιάξει ένα Facebook page που λέγεται Ελληνική Κοινότητα Βορείου Ιρλανδίας, αλλά δεν είναι κοινότητα ιδρυμένη με κανονικά με καταστατικό κτλ. Απλά για να μαζεύονται οι Έλληνες, να ενημερώνει ο ένας τον άλλον κτλ, να βρίσκονται για κανένα καφέ καμιά φορά. Αν πάει και ένας ιερέας παράδειγμα να κάνουν καμιά λειτουργία αυτοί που θέλουν, έτσι αυτό κάνανε, αλλά είχαν προσπαθήσει, είχαν κάνει κανένα 2-3 συναντήσεις νομίζω να γίνει κανονικά με καταστατικό και τα λοιπά, αλλά νομίζω δεν έγινε, ούτε δεν έχω ακούσει δηλαδή κάτι, οπότε όσο μπορούμε εμείς τους βοηθάμε, δηλαδή στο σχολείο είχαμε και πριν τον κορονοϊό ερχόντουσαν και από εκεί, ας πούμε, διαζώσεις τώρα μιλάμε. Τώρα πλέον είναι μέσω αυτή που είναι πολύ μακριά. Είχαμε κάνει ένα τμήμα που να είναι στα σύνορα Νοτιού Ιρλανδίας και Βορείου Ιρλανδίας, να μπορούν να βολεύονται όλοι σε εκείνες οι περιοχές. Οπότε από αυτή την άποψη υπάρχει συνεργασία στο να βοηθηθούν οι Έλληνες, αυτή τέτοιου είδους συνεργασία. Αλλιώς δεν κάνουμε κάποια άλλη συνεργασία, δηλαδή να κάνουμε μια κοινή εκδήλωση, γιατί όχι γιατί δεν θέλει κάποιος η Βόρειο Ιρλανδίας μου η Νότιν, όχι, το αντίθετο. Και μάλιστα το πότε είχαμε τις πυρκαγιές στην Πελοπόννησο, πότε ήταν, το 9.
0: Ναι, έχει πολλά χρόνια.
1: Τις μεγάλες πυρκαγιές στην Πελοπόννησο. Ναι, τότε ας πούμε είχα έρθει το χορευτικό, ο Γιώργος Τσούζας, που έτρεχε χορευτικό παραδοσιακών χωρών τώρα, ελληνικών παραδοσιακών χωρών. Ήρθε με το χορευτικό και χορέψανε, κάναμε εκδήλωση για να γίνει τότε... μαζεύτηκαν χρήματα και τα στείλαμε, τότε τα είχαμε στείλει στην Πελοπόννησο, δεν θυμάμαι τώρα ποια περιοχή, σε ένα τώρα μοναστήρι ήταν αυτό, ο παπάς ήταν ένας τέλος πάντων ιερωμένος που ήταν πάρα πολύ δραστήριος και τον αγαπούσε ο κόσμος και ήταν θερέγγυος και τα λοιπά και τα λοιπά, και τα είχαμε στείλει, θυμάμαι τότε εκεί.
0: Παντού οι Έλληνες ίδιοι τελικά. Αλλά Γιάννη, θα σου πω κάτι, και εμείς εδώ πέρα δεν είμαστε και πολύ στις συνεργασίες, δηλαδή Γερμανία, Βέλγιο, ας πούμε, δεν το έχεις ακούσει καμιά φορά.
2: Όντως.
0: Και να πω την εξαίρεση. Να την πω. Το συνέδριο. Ήταν μια κοινή προσπάθεια, νομίζω πανευρωπαϊκή, και είχε απόλυτη επιτυχία. Νομίζω ανταποκρίθηκα.
1: Κώστα, νομίζω ότι είναι δίκαιο αυτό που λες. Γιατί Τι συνεργασία, τι παντού οι Έλληνες οι ίδιοι. Δεν έχει χυμαλώσει κανένας.
0: Όχι. Θετικά το είπα. Θετικά το είπα. Με τις κινήσεις που μαζέψατε χρήματα, με τους χορούς, με τις εκδηλώσεις, όλα αυτά. Και έκλεισα αυτό το κομμάτι και είπα σε σχέση με τις συνεργασίες, τέλος πάντων, τις μεταξύ κρατών, Έλληνες ας πούμε, μεταξύ, δεν υπάρχουν τέτοια. Και εδώ είπα, ας πούμε, ξέρεις, ήταν το συνέδριο που συνεργάστηκε, αλλά νομίζω δεν υπάρχει έτσι ούτε κακία ούτε τίποτα, απλά νομίζω είναι πολύ δουλειά και στο κάτω κάτω είμαστε θελοντές
1: εδώ, έτσι. Αυτό είναι
0: άφθονη.
1: Όταν ήρθε εδώ ο Διαμαντής Γκίκας, ήρθε από τη Γερμανία με το Πανθεσσαλικό
0: από την Ιρεμβέργη.
1: Ναι, και ήρθανε στο φεστιβάλ μας και χορέψανε τα παιδιά. Η φοβερή παρουσία, πάρα πολύ καλά. Και, αυτό ήταν πάρα πολύ καλό. Γιατί μου λέει, Στέλλα, είσαι από Καρδίτσα, άρα Θεσσαλία. Οπότε να
0: έτσι γίνονται αυτά. Έτσι ακριβώς γίνονται αυτά. Στέλλα μου, θα ήθελα να κλείσουμε την εκπομπή με κάτι που μου είπες όταν αποχαιρετιστήκαμε μετά το συνέδριο και για τα τεστ και στο να μην κλείσουνε. Όταν ακούς, θυμάσαι ακριβώς τι είχες πει, να μην το πω τώρα, δεν το θυμάσαι. Για μένα ήταν ιδιαίτερο, Κώστα, δεν μπορώ να ακούω να κλείνουνε τεγ ή να μην ανοίγουνε ή να μην έχουν εκπαιδευτούς, δώστε τις μάχες σας. Και ήταν έτσι φλογερός ο λόγος σου και μου έχει μείνει.
1: Βέβαια, τι θα πει, δεν μας στέλνει το Υπουργείο δάσκαλο, κλείνουμε. Είναι δυνατόν, μόνοι σας, κάντε τα μόνοι σας. Εμείς έτσι βρεθήκαμε σε αυτή τη θέση και είπαμε όχι. Ναι. Εμείς θέλουμε...
0: Εδώ το κάνουν έτσι πολύ σαν και εσάς, είναι αλήθεια. Αλλά νομίζω είμαστε πλέον τόσοι πολλοί, νομίζω έχουμε και εμείς τα αιτήματά μας. Πιστεύω θα εισακουστούμε τώρα που βρεθήκαμε όλοι μαζί. Και
1: μα μην ευελπιστώ... περιμένετε, βρε Κώστα, γιατί να περιμένετε να εισακουστείτε.
0: Όχι, δεν λέω αυτό. Τα σχολεία ήδη πήραν κάποιον δρόμο αρκετά. Δηλαδή, εδώ στη Βάδη-Βιρτεμβέργη, μόνο εδώ στη Βάδη-Βιρτεμβέργη, τουλάχιστον υπάρχουν 15 σχολεία τα οποία δεν είναι τμήματα ελληνικής γλώσσας και έχουν δικούς εκπαιδευτικούς. Είναι όπως εσύ, ό,τι κάνετε εσείς. Και με αρκετή επιτυχία κιόλας.
1: Και αν μπορεί. Και όταν μπορεί το Υπουργείο.
0: Φυσικά, μα ακριβώς έτσι. Και προσπαθούμε όμως, ξεστήνει πολλές φορές, να μην σταματάς να αιτήσει. Βέβαια δεν είναι μόνο να αιτήσει και να μην κάνεις τίποτα. Να κάνεις και τα δύο, να κοιτάς, ας πούμε, να τα βγάζεις πέρα, αλλά να αιτήσει κιόλας. Και αυτό το κάνατε και εσείς με την παρουσία σας εδώ.
1: Βρίσκεις παντού πόσα γραφεία υπάρχουν για να πας να αιτηθείς. Υπάρχουν ένα σωρό. Εγώ κάθε φορά που έρχεται, ας πούμε, εδώ ή αλλάζει κάποιος πρέσβης ή αυτό, και μας ενημερώνουν. Μερικές φορές υπάρχει αυτός ο σύλλογος. Όχι, συγγνώμη, υπάρχει αυτό το γραφείο, ξέρω εγώ, παράδειγμα, λέω εγώ τώρα, από Δήμο Ελληνισμού. Έτσι, λέω ένα. Μετά υπάρχει το γραφείο δημόσιας εκπαίδευσης. Υπάρχει το γραφείο για την εκπαίδευση του αλλού του εξωτερικού. Υπάρχουν τόσα πολλά. Αν ασχοληθείς με όλα αυτά, πρώτα να τα μάθεις. Μετά αλλάζει και η ονομασία τους. Αλλάζουν οι υπεύθυνοι.
0: Αλλάζεις και εσύ. Σε αλλάζουν και άλλοι. Έτσι.
1: Οπότε, γιατί και εμείς δεν μένουμε για πάντα. Ας τους ανθρώπους εκεί να κάνουν τη δουλειά τους και κάνει και εσύ τη δουλειά τους.
0: Πώς το λέμε. Συν Αθηνά και Χειρακίνη, αλλά εγώ θα πω τα αιτήματα και Χειρακίνη. Να το αλλάξουμε λίγο, έτσι να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο.
1: Για να απολαύσεις. Κοίτα, να απολαύσεις και στη ζωή σου αποτέλεσμα. Δηλαδή εγώ, αν δεν το κάναμε αυτό, τα δικά μου τα παιδιά δεν θα είχαν μάθει ελληνικά. Λέω εγώ τώρα, σου λέω, παράδειγμα, κατάλαβες. Τώρα θα μου πεις, είναι καλό ή κακό αυτό, Στέλλα, το είπα αυτό, γιατί ο γιος μου ζει στην Ελλάδα. Δεν είμαι σίγουρη, δηλαδή, ότι όταν μου είπε ο γιος μου θέλει να ζει στην Ελλάδα, Λέω, όχ, να τα είδες, είδες
0: τα λεπτά. Τα έπαθα, τα ήθελα και τα έπαθα.
1: Τέλος πάντων, αυτό που πιστεύουμε, Κώστα, εφόσον πιστεύουμε και το θέλουμε και μιλάει η καρδιά μας, γιατί αυτό είναι, ότι μιλάει η καρδιά μας. Θέλουμε να πούμε τη γλώσσα μας, την αγαπάμε, την... αυτό. Εφόσον λοιπόν μιλάει η καρδιά μας, ας κάνουμε αυτό που μπορούμε για να το καταφέρουμε. Όλα τα άλλα είναι... δεν γίνεται. Χάνεις ενέργεια, χάνεις...
0: Κώστα,
2: πριν κλείσουμε, αν μου ήρθε τώρα πριν που το σκεφτόμουν για την Ιρλανδία, να σας πω ένα κοινό που έχει η Ιρλανδία με το Μεγάλο Αλέξανδρο.
0: Για να δούμε.
2: Είναι κάτι άλλο από αυτό που μπορεί να φαντάζεστε. Η ταινία του Oliver Stone για τον Μέγα Αλέξανδρο το 2004 είχε σαν πρωταγωνιστή του Μεγάλου Αλεξάνδρου τον Ιρλανδό ηθοποιό τον Colin Farrell.
1: Α, τον Colin Farrell, ναι.
2: Έτσι.
1: Οπότε... θα σου βρω πολλά. Τέτοια έχω να σου βρω, τέτοια πολλά.
0: Εμείς ταξιδεύαμε στην αρχαία Ελλάδα, τώρα θα μας πει, ξέρω, τίποτα, κάτι καταγωγές, κάτι τέτοια.
1: Όχι. Γιατί, όχι. Έχει ακόμα πολύ πιο σημαντικό και πιο μεγάλο και πιο... Το γελαστό παιδί του Θοδωράκη είναι γραμμένο από Ιρλανδό ποιητή. Τον Brendan Behan. Έτσι. Δεν είναι Έλληνα ποιητή το γελαστό παιδί. Άλλο που δεν το ξέρουμε εμείς και το τραγουδάμε σαν να είναι ελληνικό ποίημα. Okay. Κατάλαβε. Αυτό είναι το πιο...
0: Διδακτική εκπομπή πάντα εδώ.
2: Και το άλλο το σημαντικό είναι ότι η πρώτη...
1: Αυτό ναι. Το χρησιμοποιούν όταν πάνε, ας πούμε, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας. Είχε την επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα. Ο Higgins μόλις άλλαξε, πέρυσι άλλαξε. Λοιπόν, αυτός λατρεύει την Ελλάδα. Λατρεύει την Ελλάδα. Λοιπόν, αυτός, και χτες τον πήραμε και συνέντευξη κιόλας. Λοιπόν, αυτός, στην επίσημη ομιλία του, αυτό ανέφερε. Και η προηγούμενη πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ότι η σύνδεση της Ελλάδας με την Ιρλανδία είναι πάρα πολύ στενή. Πρώτον, το γελαστό παιδί. Υπάρχει πιο γνωστό ποίημα... Ιρλανδού ποιητή στην Ελλάδα, από αυτό δεν υπάρχει.
2: Ναι. Να τους λέτε και όλα στο εξής, ότι η πρώτη γραπτή αναφορά της νήσου Ιρλανδίας ήταν από τον Έλληνα γεωγράφο Πτολεμαίο, όπου αναφέρεται εκεί πέρα η Ιρλανδία και η Αγγλία. Βέβαια την Αγγλία την αναφέρει με το όνομα Αλβιώνα, την Ιρλανδία τη λέει Ιωερνία, γι' αυτό και Χιμπέρνια που την είπαν αργότερα οι Ρωμαίοι. Οπότε η πρώτη γραπτή αναφορά της νήσου είναι από ελληνική πηγή, και αυτό να το τονίζετε.
1: Το ξέρουμε.
0: Εγώ δεν ήξερα όμως αυτά.
1: Αναφέρθηκε αυτό χτες στη συνέντευξη αυτή που πάθηκε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αναφέρθηκε.
2: Χαίρομαι γι' αυτό. Χαίρομαι που αναφέρθηκε
1: και αυτό. Αυτά τα ψάχνουμε τόσο πολύ. Γιάννη, τα ψάχνουμε πάρα πολύ και Κώστα, τα ψάχνουμε πάρα πολύ αυτά. Μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ και επειδή έχουμε το σχολείο, έχουμε το πολιτιστικό μας κέντρο.
0: Μας συνδέει αυτό.
1: Μας συνδέει. Και μην ξεχνάτε ότι επειδή η Αγία Γραφή και οι επιστολές των Αποστόλων γραφτήκαν στα ελληνικά, έτσι είναι, ελληνική ήταν η γλώσσα με την οποία διαδόθηκε. Οι πρώτοι πάπυροι στην ελληνική γλώσσα, έτσι, στον κόσμο, είναι στο Δουβλίνο. Στο μουσείο Chester Beatty. Λέγεται Chester Beatty Library. Η πρώτη πάπυρη του Αγίου Παύλου.
0: Απίστευτο.
1: Επιστολή προς τους Κορινθίους. Έτσι.
0: Απίστευτο.
1: Έχουμε πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά τα στοιχεία, τα κοινά που βρίσκουμε με την Ιρλανδία.
0: Είναι πολύ πιο μικρή και πολύ πιο ενωμένη από ό,τι πιστεύουμε.
1: Αρκεί
0: να έχουμε ανοιχτό μυαλό για να τα βλέπουμε, να τα μαθαίνουμε και να κάνουμε εκπομπές και να τα μαθαίνουμε μέσα σε εκπομπές. Εδώ.
1: Μπράβο.
0: Να πενέψουμε. Έχουμε κάνει πολλές εκπομπές.
1: Να πενέψουμε.
0: Έτσι πρέπει. Και έχουμε κάνει αρκετές εκπομπές με καθηγητές πανεπιστημίου, ιστορικούς. Εκεί ο Γιάννης παίρνει φωτιά. Έτσι. Εγώ κάθομαι και ακούω, μαθαίνω. Φοβάμαι μερικές φορές να με ρωτήσουν κάτι και μετά λέω το ξέχασα. Αλλά νομίζω μαθαίνουμε και πάρα πολλά μαζί. Εγώ θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Στέλλα, που ήσουν μαζί μας. Ήταν μια ευχάριστη παρέα. Είναι σαν να καθόμασταν μαζί. Δεν είναι οι τυπικές συνεντεύξεις εδώ στο ραδιόφωνο. Τουλάχιστον με τον Γιάννη και εμένα κάνουμε παρέα. Αυτό είναι το μέλημά μας. Μαθαίνουμε λίγο για τις άλλες χώρες, συχνά για κοινότητες. Την επόμενη εβδομάδα μάλλον θα έχουμε στο στούντιο έναν καλεσμένο. Ακόμα δεν θα το πω ποιος είναι. Αλλά θα έχει σχέση με την Ελλάδα και τα ταξίδια προς τα εκεί. Στέλλα μου, ευχαριστώ που ήσουν μαζί
1: μας. Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Θα σε καληνυχτήσω. Αλλά εσείς είσαστε νωρίτερα. Τι ώρα είστε, 9 η ώρα έχετε εκεί, νομίζω, έτσι δεν είναι?
1: Είμαστε τώρα, είναι 8.30, τι ώρα είναι?
0: Μία ώρα νωρίτερα, εδώ είναι 10. 9. Εκεί θα είναι 9.
1: Λόμ, δεν βλέπω, δεν έχω τα γυαλιά. Χωρίς γυαλιά δεν βλέπω.
0: Είμαστε μικροί, αλλά φοράμε γυαλιά. Λοιπόν.
1: Και
0: οι δύο, και οι δύο. Και οι δύο. Λοιπόν. Καλό βράδυ, οπότε Στέλλα. Περνάμε στη μουσική και φιλιά σε όλους. Χαιρετίσματα.
1: Επίσης, γεια.
0: Γεια σου.

0: Bala. Γεια σου Χρήστο Μόρτη.
1: Γεια σου Σάκη Μπερμπάντη.
0: Γεια σου Μάρη με το τριχορδάκι σου. Άλλα, αϊντά. Να πάνε τα φαρμάκια κάτω, αδερφέ μου. Άλλα.